Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου. Πίσω από μάσκες δεν χώρεσα, χίλιες φορές

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τις εγγόνες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Σου μάθα να φέρεσαι, σου μάθα να αγαπάς, να ενδιαφέρεσαι.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες. Μόνο.
5: Αλήθισα καρδιά μου

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Λευκάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

0: ραδιόφωνο, ραδιόφωνο που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας 90,5.

0: αυτό.
1: Κατεβάστε το Λευκάτα Σαμπ.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Λευκάτας 90,5.

Γάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία.
0: 90,5.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό, πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια, σε σκληρή μόνα.

0: Να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Λευκάτας.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 90,5.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

0: Μένεις εδώ. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One.
0: Τίτλος
1: Disco DJ.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: 1, 2, 3.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσέρε γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
8: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
8: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
8: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: 90,5. Είμαστε παντού.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brunch.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
2: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμο. Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο ταξιάρχης Βλαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-197122. Μην το χάσετε!
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
2: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: Καλή μέρα αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.
1: Αυτή

0: πεθαμένο.
1: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές, 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D-Marine Λεύκας. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
3: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
1: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κινητό. Κατεβάστε το Λευκάτα Σαμπ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσέρε γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
3: Χαμογελαστή, λυπημένη, χαλαρή, ενθουσιασμένη, ανατρεπτική, μα πάντα όμορφη.
4: The House of Smile στη Λευκάδα. Το κέντρο ευεξίας και ομορφιάς με μεγάλη ποικιλία σε χαλαρωτικά και θεραπευτικά, ολόσωμα ή μερικά μασάζ για άγχος, στρες και μυϊκούς πόνους.
3: Εξειδικευμένα peeling και body wrap, βαθύς καθαρισμός και φυσικό lifting.
4: Θεραπείες με βιολογικά και φυτικά προϊόντα.
3: Πακέτα προσφορών για ζευγάρια, γενέθλια, γιορτές και επετείους, ακόμα και σε δωροεπιταγές.
4: The House of Smile. Λοχαγούροντο Γιάννη 4 και Φιλαρμονικής, Παλιά Πόλη, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29604 και στο www.thehousepavlaofsmile.gr.
3: House of Smile. Σωματική και ψυχική ευεξία που δεν είχες ως τώρα.
5: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
6: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι.
5: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις.
6: Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις.
5: Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244.
6: Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.

0: Νίκας 90,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One.
0: Τίτλος
1: Disco DJ.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
2: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
3: Οικοδομούμε το μέλλον. Χτίζουμε τα όνειρά σας. Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία. Τεχνικό Γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
4: Τεχνικό Γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
3: Τεχνικό Γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
4: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
5: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
5: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
5: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
5: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... φτιάχνει το αύριο.
7: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
7: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
7: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο 2645. 26062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
7: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ξέρεις είναι νούμερο ένα στη Λευκάδα κι άλλα νησιά. Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου.

0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο, 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές, 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D-Marine Λεύκας. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
2: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
3: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμανιά καφέ.
2: Υγιεινές επιλογές brands.
3: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
2: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
3: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου πρίμιουμ σημείο.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου. Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο ταξιάρχης Βλαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-197122. Μην το χάσετε!
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Είστε έτοιμοι?
5: Πάμε.
6: Δυναμωσέ το.
7: Όπα. Όλοι το άνοιξες.
8: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.
9: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μαστεριάζεις σκληρή μόναξη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
2: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
3: Επιτέλους φτάσαμε
4: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
3: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
4: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο

0: ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
1: Mingos.
0: Ακολουθήστε και εσείς στον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
1: Mingos. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986 7154 46 και 6936 149 299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: αυτό.
1: Κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου. Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο Ταξιάρχης Λαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-197122. Μην το χάσετε.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Χαμογελαστή, λυπημένη, χαλαρή, ενθουσιασμένη, ανατρεπτική, μα πάντα όμορφη.
5: The House of Smile στη Λευκάδα. Το κέντρο ευεξίας και ομορφιάς με μεγάλη ποικιλία σε χαλαρωτικά και θεραπευτικά, ολόσωμα ή μερικά μασάζ για άγχος, στρες και μυϊκούς πόνους.
4: Εξειδικευμένα peeling και body wrap, βαθύς καθαρισμός και φυσικό lifting.
5: Θεραπείες με βιολογικά και φυτικά προϊόντα.
4: Πακέτα προσφορών για ζευγάρια, γενέθλια, γιορτές και επετείους, ακόμα και σε δωροεπιταγές.
5: The House of Smile. Λοχαγούρο Ντογιάννη 4 και Φιλαρμονικής, Παλιά Πόλη, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29604 και στο www.thehousepavlaofsmile.gr.
4: House of Smile. Σωματική και ψυχική ευεξία που δεν είχες ως τώρα.
6: Τώρα! Τι γίνεται τώρα!
7: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
8: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
9: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάδας 90,5. Ακούστε.
10: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι?
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Λευκάτας.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 90,5.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας. Ο Λευκάτας είναι τρελός. Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές. 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D-Marine Λεύκας. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One.
0: Τίτλος
1: Disco DJ.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
2: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Παιδιά, εντάξει, αρχή εβδομάδας ακόμα, αλλά το παλεύουμε και θα το παλέψουμε μαζί με την καλύτερη μουσική της πόλης, τα πιο viral θέματα και τα trending sounds που δεν πρέπει να χάσεις. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά με ανθρώπους που αγαπάμε και επιστρέφω.

Δέσποινα Βανδύ, κυρίες και κύριοι, έχω πολύ καιρό να τη μελετήσω. Εδώ πέρα όμως είμαι να το κάνω και αυτό. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της. Ό,τι μέλλον και να έχει, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ επιτυχημένη τώρα σεζόν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, εγώ θα έλεγα. Αναμένουμε και τραγούδι, ελπίζω. Εγώ είμαι και βανδικιά και βυσικιά, παιδιά, να το πω σε αυτό το σημείο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, αναμένω τα πάντα. Θέλουμε μουσική, θέλουμε πράγματα. Το καλοκαιράκι έρχεται, θέλουμε έτσι χιτάκια καλοκαιρινά. Θέλουμε και την καψούρα μας όμως. Εσείς περιμένετε τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ολόκληρη συζήτηση γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα για το τι γίνεται με την Άννα Βύση. Και παιδιά, τελικά ο Νικόλας Ραπτάκης βγήκε και έλυσε όλο το μυστήριο. Βάιραλ έχουν γίνει δηλώσεις του που είπε, παιδιά, το αυτονόητο. Το ότι με την Άννα Βύση έχουμε τέλειες σχέσεις, αγαπιόμαστε πάρα πολύ, ήμασταν 100.000 χρόνια μαζί. Οπότε μια απόφαση από κοινού να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Νομίζω αυτό τα λέει όλα, παιδιά. Και το αφήνουμε εκεί. Ο Νικόλας Ραπτάκης λοιπόν είναι και ένα από τα άτομα που έχουμε συνυφασμένα με τη Eurovision αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε, μια και άνοιξα συζήτηση Eurovision, περιμένω να μου πείτε ποιο τραγούδι περιμένετε εσείς έτσι λίγο πιο έντονα στο διαγωνισμό φέτος. Και επίσης, ποιο τραγούδι μέχρι τώρα έχετε ξεχωρίσει από την ελληνική συμμετοχή αλλά και την κυπριακή.

0: 90,5. Είμαστε παντού.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Οικοδομούμε το μέλλον.
6: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
5: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
5: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
7: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
8: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμο.
9: Νίκο Βλαχοδήμο.
8: Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο ταξιάρχης Βλαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-197122. Μην το χάσετε.
1: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
2: Πάμε τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν. Λευκάτας 90,5.
3: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι εδώ πέρα λοιπόν και κάνω scrolling στα social media και φυσικά τι θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω παιδιά Πον και Ζεμπέκικο. Ένα τραγούδι το οποίο τρεντάρει πάρα πολύ στα social. Και τα

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

0: βλέπω για σένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, εδώ πέρα βλέπω ότι μου στέλνετε ότι ανυπομονείτε για Πον. Παιδιά, και εγώ ανυπομονώ να ακούσω νέο άλμπουμ από Πον. Νομίζω το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show, στα viral θέματα και όχι μόνο. Είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θυμίζω, παιδιά, ένα πράγμα. Έχουμε Throwback Thursday την Πεμπτούλα. Σας θέλω δυνατούς, όχι αστεία, παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και εδώ πέρα είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε παιδιά λίγο ακόμα χρόνο μαζί, συγκεκριμένα μία ώρα. Εμένα μου φαίνεται λίγο, να ξέρετε, κάθε φορά. Εσάς μπορεί να σας φαίνεται πολύ. Λίγο όμως είναι αν σκεφτούμε το ότι μέσα στην καθημερινότητα θέλουμε να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Και εμένα η δουλειά μου είναι κάτι που αγαπώ. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτές τις μέρες το ότι αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε. Εδώ πέρα, έτσι να ανοίξουμε και ένα διάβολο συζήτηση στο Be Viral Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
2: 2, 3. Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές, 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D Marine Lefkas. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 0 26 062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Profi, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
6: Είστε έτοιμοι!
1: Από την πλωτή γέφυρα, τη γέφυρα Golden Gate, και από το νησί που είναι

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου να σας πω τιμή Αθηνά Κλίνη, είστε στο Be Viral Radio Show. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί με πάρα πολύ ωραία trending news και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολύ ζουμί σήμερα.

τηλεοπτικό μέλλον, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το trending αυτών των ημερών. Και φυσικά το τι θα συμβεί στις ελληνικές πίστες την επόμενη σεζόν. Νίκος Οικονομόπουλος φαίνεται ότι πάει προς τον Όμιλο Μαρασούλη Κοταρίδη, σύμφωνα με πληροφορίες. Για να δούμε πώς θα είναι αυτό το νέο μαγαζί που φημολογείται ότι θα στηθεί για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ταυτόχρονα, λοιπόν, παιδιά, ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι φαίνεται πως ανυπομονούμε να βγούμε έξω. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και κυρίως στις συναυλίες που έρχονται φέτος το καλοκαίρι. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε ποια συναυλία ανυπομονείτε έτσι να ζήσετε φέτος και θα σας πω κι εγώ σε ελάχιστα λεπτά τι τρεντάρει περισσότερο και δεν υπάρχουν εισιτήρια.

Θέλετε συναυλίες που τρεντάρουν αυτό το διάστημα? Εδώ σας έχω, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Δεν έχουμε σχολιάσει, παιδιά, ότι ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει συναυλιάρα 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί κάποιοι αυτό να μην το περιμένανε, αλλά παιδιά, αν ξέρεις Αντώνη Ρέμο, ξέρεις ότι αυτό έχει συμβεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Έχει συμβεί γιατί ο Αντώνης Ρέμος έχει ξεκινήσει, παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το ταλέντο, συνεργασίες, φωτιά. Με Άννα Βασιλείου, με Δέσποινα Βανδύ, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τότε, όπως είχε πει η Δέσποινα σε συνέντευξή της, απλά κάναν φωνητικά και πλέον είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Τέλειο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί έτσι για μισή ώριτσα ακόμα. Σας είπα ότι σε λίγο θα μαζέψουμε τις συναυλίες που ξεχώρισα. Και νομίζω ότι περιμένετε και εσείς πώς και πώς. Μία από αυτές είναι σίγουρα του Αντώνη Ρέμο. Καλλιτέχνες από Ελλάδα και από εξωτερικό. Κρατήστε αυτό.

0: viral.
1: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
2: Επιτέλους φτάσαμε
3: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
3: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο

0: πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
1: Μίγκος.
0: Ακολουθήστε και εσείς στον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
1: Μίγκος. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
5: Κρατιόμαστε άλλο. Επιστροφή στη μουσική. Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5.
7: Be Viral Radio Show.

Λέτε να έρθει και η δεύτερη συναυλία της Ανασβήση. Παιδιά, πολύ πιθανόν. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Έτσι με τις συναυλίες που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Φυσικά Ανασβήση που περιμένουν δεύτερη συναυλία. Φυσικά τον ήρεμο που ανέφερα προηγουμένως. Φυσικά όμως, παιδιά, και Release Athens, έτσι. Αν είσαι και έτσι λίγο μεταλλάς και ροκάς στους Offspring, τους περιμένεις πώς και πώς και το ξέρω. Μου το έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος μου Παναγιώτης. Μαζί σου, Παναγιώτη λοιπόν. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show με trending θέματα και όχι μόνο, φυσικά με την καλύτερη μουσική της πόλης που έρχεται αμέσως τώρα. On 5, δεύτερη ώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά παρατηρώ κάτι αυτές τις μέρες. Έχει γίνει viral το wellness και το fitness και νομίζω ότι ξεκάθαρα έχουν συνεισφέρει σε αυτό, συγγνώμη, και η Χριστίνα Μπόπα με το Σάκη Τανιμανίδη. Το μεταξύ με το πήγα να μιλήσω για fitness, ξαφνικά σαρδάμ, καταλαβαίνετε. Κάτι σημαίνει αυτό, παιδιά μου, χτυπάει το καμπανάκι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και αυτά τα βίντεο που έχουν σχέση με το fitness και το wellness έχουν κατακλείσει το FY μου, αν έχουν κατακλείσει και εσάς, πάει να πείτε ότι μάλλον κάποιος θέλει να σας θυμίσει, το καλοκαίρι έρχεται.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μέσα εβδομάδα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Viral Radio Show.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
1: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου.
6: Νίκο Βλαχοδήμου.
5: Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο Ταξιάρχης Λαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-1971-22. Μην το χάσετε.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Όρεψε, όρεψε και κάψω τις αγώνες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Σου μάθα να φέρεσαι, σου μάθα να αγαπάς, να ενδιαφέρεσαι.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές, 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D-Marine Λεύκας. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
2: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
3: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
3: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
2: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
3: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
4: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξαπνήσεων, αμορτισέρ.
5: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
4: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645-026-062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Είστε έτοιμοι?
9: Πάμε!
8: Πάμε!
9: Πάμε!
8: Πάμε!
10: Δυναμωσέ το!
11: Δυναμωσέ το!
12: Δυναμωσέ το!
13: Όπα, όπα, όπα, όπα!
0: Όλοι το άνοιξες. Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Plus 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης Κωνσταντίνος
1: Χριστοφόρου και One.
0: Τίτλος
1: Disco DJ.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία. Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
7: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
8: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: ραδιόφωνο, ραδιόφωνο που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Λευκάτας.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 90,5.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

0: Λευκάτας. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λευκάτας. Κατάς. 90,5. Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brunch.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου. Κώστα Μπανιώτη.

Στα Κλαρίνα, ο Ταξιάρχης Βλαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944 197122. Μην το χάσετε.

πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου. Που γεννήσε.

0: διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο, 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές, 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D-Marine Λεύκας. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Χαμογελαστή, λυπημένη, χαλαρή, ενθουσιασμένη, ανατρεπτική, μα πάντα όμορφη.
5: The House of Smile στη Λευκάδα. Το κέντρο ευεξίας και ομορφιάς με μεγάλη ποικιλία σε χαλαρωτικά και θεραπευτικά, ολόσωμα ή μερικά μασάζ για άγχος, στρες και μυϊκούς πόνους.
4: Εξειδικευμένα peeling και body wrap, βαθύς καθαρισμός και φυσικό lifting.
5: Θεραπείες με βιολογικά και φυτικά προϊόντα.
4: Πακέτα προσφορών για ζευγάρια, γενέθλια, γιορτές και επετείους, ακόμα και σε δωροεπιταγές.
5: The House of Smile. Λοχαγούρο Ντογιάννη 4 και Φιλαρμονικής, παλιά πόλη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29604 και στο www.thehousepavlaofsmile.gr.
4: House of Smile. Σωματική και ψυχική ευεξία που δεν είχες ως τώρα.
6: Τώρα! Τι γίνεται τώρα!
7: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
8: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
9: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάδας 90,5. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ.

0: το διπλανό αυτοκίνητο παίζει δυνατά τη μουσική.
1: Ρε φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Φταίμε εμείς. Λευκάτας 90,5.

0: Λευκάτος 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One.
0: Τίτλος
1: Disco DJ.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: 1, 2, 3.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
7: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
7: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
7: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο 2645 26 062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
9: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
10: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμάνια καφέ.
9: Υγιεινές επιλογές brunch.
10: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
9: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
10: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450 22 689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου πρίμιουμ σημείο.
11: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
12: Πάρις Μάστορας.
13: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
12: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
13: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσω την υπογραφή.
12: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
13: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
12: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: 5. Μόνο επιτυχίες.
1: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: κι αν πας σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου. Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο Ταξιάρχης Βλαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-197122. Μην το χάσετε.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
2: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ευκάτας 90,5. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Για τις επιτυχίες στη Λευκάδα. Συντονίσου.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: Ραδιόφωνο που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία
0: 90,5.

0: πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brunch.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
5: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
3: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
5: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Όρεψε, όρεψε και κάψε ό,τι σε πόνε.
1: Πόνε επιτυχίες.
3: Σου μάθα να φέρεσαι, σου μάθα να αγαπάς, να ενδιαφέρεσαι.
1: Όρε επιτυχίες.
4: Όρε επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει.
0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: παντού.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού. Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με την καινούρια διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Ένας αγώνας για όλους με την ξεχωριστή παρουσία του «Τρέξε μαζί μου στα 21 χιλιόμετρα». Τα παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους. Τρεις μαγικές διαδρομές, 1 χιλιόμετρου για παιδιά, 8 και 21 χιλιόμετρων με φόντο τη λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός, D Marine Lefkas. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο greenhalfmarathon.com.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Χαμογελαστή, λυπημένη, χαλαρή, ενθουσιασμένη, ανατρεπτική, μα πάντα όμορφη.
6: The House of Smile στη Λευκάδα. Το κέντρο ευεξίας και ομορφιάς με μεγάλη ποικιλία σε χαλαρωτικά και θεραπευτικά, ολόσωμα ή μερικά μασάζ για άγχος, στρες και μυϊκούς πόνους.
5: Εξειδικευμένα peeling και body wrap, βαθύς καθαρισμός και φυσικό lifting.
6: Θεραπείες με βιολογικά και φυτικά προϊόντα.
5: Πακέτα προσφορών για ζευγάρια, γενέθλια, γιορτές και επετείους, ακόμα και σε δωροεπιταγές.
6: The House of Smile. Λοχαγούρο Ντογιάννη 4 και Φιλαρμονικής, παλιά πόλη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29604 και στο www.thehousepavlaofsmile.gr.
5: House of Smile. Σωματική και ψυχική ευεξία που δεν είχες ως τώρα.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ.
2: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου.
3: Νίκο Βλαχοδήμου.
2: Κώστα Μπανιώτη.

0: Στα Κλαρίνα, ο Ταξιάρχης Λαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944 197122. Μην το χάσετε.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει. Τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
4: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: Πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One.
0: Τίτλος
1: Disco DJ.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
2: Ένα τηλεφώνημα και έφαγες
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
2: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
1: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
1: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
1: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
1: Πάρις Μάστορας. Από το 1980 φτιάχνει το αύριο.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Οικοδομούμε το μέλλον.
9: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
8: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
8: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
8: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
10: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε!
11: Πάμε!
12: Πάμε!
11: Πάμε!
13: Δυναμωσέ το!
14: Δυναμωσέ το!
15: Δυναμωσέ το!
16: Όπα, όπα, όπα, όπα! Όλοι το άνοιξες!
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση! Δώσε ένταση!

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
2: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
1: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
3: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
4: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
5: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
4: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
5: Για τις τιμές και τις προσφορές.
4: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
5: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο 2645-026-062.
5: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι. Χαμογελαστή, λυπημένη, χαλαρή, ενθουσιασμένη, ανατρεπτική, μα πάντα όμορφη.
6: The House of Smile στη Λευκάδα. Το κέντρο ευεξίας και ομορφιάς με μεγάλη ποικιλία σε χαλαρωτικά και θεραπευτικά, ολόσωμα ή μερικά μασάζ για άγχος, στρες και μυϊκούς πόνους.
4: Εξειδικευμένα peeling και body wrap, βαθύς καθαρισμός και φυσικό lifting.
6: Θεραπείες με βιολογικά και φυτικά προϊόντα.
4: Πακέτα προσφορών για ζευγάρια, γενέθλια, γιορτές και επετείους, ακόμα και σε δωροεπιταγές.
6: The House of Smile. Λοχαγούρο Ντογιάννη 4 και Φιλαρμονικής, παλιά πόλη Λευκάδα. Κάδα. Τηλέφωνο 26450-29604 και στο www.thehousepavlaofsmile.gr.
4: House of Smile. Σωματική και ψυχική ευεξία που δεν είχες ως τώρα.
7: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

Ξέρεις είναι νούμερο ένα στη Λευκάδα κι άλλα νησιά. Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Λευκάτας 90,5. Μένεις εδώ. Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου.
2: Όπου κι αν είσαι.
0: Κατέβασε το app για το κινητό σου ή το tablet και άκουσε Λευκάτα παντού.
2: Παντού.
3: Με το Λευκάτας app είμαστε μαζί.
0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
4: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
4: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
6: Το Σάββατο 9 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Τραγουδάμε, χορεύουμε και το πάμε μέχρι το πρωί παρέα με τους Νίκο Βλαχοδήμου. Κώστα Μπανιώτη.

0: σαν εσένα.
1: Στα Κλαρίνα, ο Ταξιάρχης Βλαχοδήμος και ο Θοδωρής Χαλιάσος. Σάββατο 9 Μαΐου στο γήπεδο Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Ο χώρος στεγάζεται. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Νικολάου. Κρατήσεις στο 6944-197122. Μην το χάσετε.
2: Τώρα τι γίνεται τώρα?
3: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
4: Όπα, για πάμε το σωστό.
5: Τώρα συνεχίζουμε τη μουσική.

0: πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Λευκάτας 90,5.
1: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία. Λευκά.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.
2: Τι καιρό

0: παίζεις μουσική, είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα, είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ραδιόφωνο, που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας 90,5.

Λευκάτας 90,5. Τώρα Shopping Therapy. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο έχουμε και app για το κινητό σου. Σιγά μη δεν είχαμε.

0: 101,5. Είμαστε παντού.
1: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού.

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Όρεψε, όρεψε και κάψω τις επόμενες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Σου μάθα να φέρεσαι, σου μάθα να αγαπάς, να ενδιαφέρεσαι.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Λευκάντας 90,5. Επιτυχίες. Μόνο.
5: Θέλει να παίξει μαζί μου. Κανένας δεν έχω δυσλά. Εξάντλησε την αντοχή μου και πάρε με εσύ όπου θες.

0: να βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
0: Βαλτό μου. Λευκάτας.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 90,5.
1: Τον αγαπάω.
2: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

0: κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: αυτό.
1: Κατεβάστε το Λευκάτα Σαμπ.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μαστέρια, σκληρή μόναξη.

0: σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Λευκάτας 90,5. Και μετά συνεχίζουμε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω κάποιο ξημέρο.

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: ραδιόφωνο, ραδιόφωνο που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
2: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο.
0: Λευκάτας.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 90,5.
1: Τον αγαπάω.
3: Τον ακούω όλη μέρα.
0: Μόνο αγαπημένα τραγούδια.

0: κινητό. Κατεβάστε το Λευκάτα Σαμπ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να